Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μιαν υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας και ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: σκοπή, σκοπή.
1: Θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε,

0: παλιά να θυμάσαι.
1: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, άλλη μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά, μαμά.

0: Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μια ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του ο Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».
1: «Έβρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί».
2: «Εγώ στον Ιχάτο, στον Ναυτού».
1: «Έλα, τα έρθει να πούνε καλά».
2: «Ναυτού με θέλω να με τον Ιχάτο».
1: «Ύστερα που θα ερίσεις».
2: «Στοιόι».
1: «Στοιόι». «Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν».
2: «Και εμείς».
1: «Έχουν να και στο χωριό χωρό να με...»
2: «Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε».
1: Έρχεσαι, θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα».
2: «Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο».
1: «Έχω αντάρθει και το κουσκούνι».
2: «Και εμείς θα το γάμαρο και να ψωθεί θυσία».
1: «Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα».
2: «Στις Άρτικες».
1: «Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη».
2: «Και εμείς στις Άρτικες να πάμε».
1: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράζια σας».
2: «Να, ωραία, ωραία, μία πολλά, συχνά μία πολλά».
1: «Τα έρθει μου, εγώ πια και το έκανα σου πει».
2: «Αρε, λάρι, λάρι, λάρι, λάρι, λάρι».
1: «Δεν ξέρω, τα έρθει μου, με κύριε ο ανάθυνος, που είναι και α, που δεν ξέρω με να το σκάφω με». «Πώς το σκάφετε εσείς».
2: «Αν τον αφήκετε να στεγνώσει».
1: «Να στεγνώσει, με έναν είδε στο Golden Easter».
2: «Άμα στεγνώσει να καλώς σκάφετε».
1: «Τα έρθει μου, εγώ φυσικά κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και φοράζω αυτά τα σκυλάκια».
2: «Θα πάμε τις πέρα μέρες».
1: «Άχι, άγι. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...»
2: «Στη Βρουκούντα».
1: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλείτε με κιόλα για μέσα».
2: «Και αν να πάμε να και από παρακόμβει εμίτη».
1: «Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη».
2: «Ναι, με άλλη χάρη».
1: «Τα έρθει, μην πες για μέσα,
2: μπες». «Έχει
1: 40 σκαλιά».
2: «Γιάννη, και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα».
1: «Ναι, έπειτα έχει και ένα, μια κάμαρα μέσα μέσα, ή εσύ».
2: «Τρέχει και νερό και...»
1: «Τι άγιασμα τα έρθει, άγιασμα».
2: «Τρέχει νερό να γκιάλαμε και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε».
1: «Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφύνουν τα
2: ημούρια». «Θέλαμε να μην καλώμε μορφιά».
1: «Τι τα έρθουν, το παίρνω με εγώ, το παίρνω».
2: «Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα».
1: «Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και
2: θυμόνω πια». «Εμείς είμαστε και στόρος και...»
1: «Να αποσκάψετε και λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόνω είναι αποκρές. Και έχουμε χορού».
2: «Όχι, έχουν νέα γάμους να κάνουν».
1: Ακούστε σου λέω».
2: «Όχι, έχουν γάμους να κάνουν, στενά πάνω, εμείς και η δουλειά έχουμε στο χωριό».
1: Έχετε την νέα λοιπόν.
2: «Το καλό».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλ

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλη μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρο ήταν αυτό. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην Κάρπαθ αυτό.
1: Σωστά. Πιο... Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την Αξιά κατεβαίνει ένα σπασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα πια... έτσι, ναι, με τρόπο...
0: Και μια αγριά μονοντού.
1: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μονοντού. Ένες τύχαν η πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει και...
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη.
1: Ναι.
0: Ένες τύχαν αγλακά.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντυχε.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Στοιχό είναι αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να είναι ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένα σπασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένα σπασιάς.

0: όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Θα παντρευούνται και γυριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: φτάσει στα χώματα τούτα.
1: Στα χώματα, στα χώματα τούτα.
0: Παιδιά μας να χωράει.

ξυλότητα.

σε σασπέκτ καταστηρή του τα χρόνια που

θυμάται πάντοτε σ' όλες περίσσια πάει.

Ρώσος. Θα πω ότι πίσω. Θα κάνει

0: με κόψει.
1: Δεν πάρει να με κόψει. Σαμάνα, μάνα.

0: μάνα μάνα. Είναι νύμπορες στο χρόνι.
1: Πάμε να πάρει κύριε.
2: Καλά τα μας, πολύ καλά.

Δεν είναι

και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χάρτα.

χάλια. Βοήθεια σου, βοήθεια σου, Παναγιά. Όχι, βοήθεια σου, Παναγιά. Θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου, η Παναγιά, θέλω να σε...

0: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.
1: Ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστικοί και φλίαροι. Έμα. Έχει δίκιο. Γεια σου ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
2: Αλλά που αντόβρι. Έχω κι
1: απόλυτο. Συμπέθερε γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
1: Opa!

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Τότε η μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα. Πως αγλεντάς με τέ μου.

Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης. Ο Νόλης.

0: Κάνε αντρό σου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Ψωμούκλες, ψωμούκλες. Για ένα ευρώ πήγω πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε μέσα η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πήγω άντε. Άντε πήγω. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πει.
0: Άρα δεν βγαίνει όξο. Καρπώνει κάτι, καρπώνει. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλο κάποιο μιλάνε Μιχαλίδης.

0: καθένας.
1: Εμένα φτάσει,
2: συναμαράνες,
1: εμένα φτάσει,

ψαλιάστο.

Καθάρισε για όλα, έλεγε.

μαζί σου, Παύλε, μαζί σου, Παύλε.

0: Μιχαηλίδη, τρίμουσε το πρεάρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα πλατανόφυλλα, Χριστέ μου.

Μαζί στα ξένα μένεις, μαζί

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

πίσω πάμε. Θα κλείσω τα μάτια μου. Θα κλείσω πάμε. Πολλά θα τα πουλήσω. Θα κλείσω, μα μπαμπά, μπαμ.

Καρά!

0: Έλα, απόψε. Απόψε.
1: Απόψε σιγά.
0: Άμα θέλεις.
2: Από τα αρμάτια.
0: Αφήνεις, αφήνεις. Θέλω να αγαπήσω λίγο το παραθύρο, τα πιστήρια.

0: είναι αυτά τα πράγματα.
1: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Κοίταξε ο Λεμάκης, κορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε. Ε, καλά σύνη. Κοιμήθηκες πάλι.
1: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, και κάθε το ήλιο του καθημερινού. Δεν ξέρει μόνο.
0: Μόνο!

0: πρώτο παιδί. Έβαλε την ώρα μέσα, να γνωρίζει. Σημαύρα λέει έβαλε το γνωρίζει.
1: Άρα παιδιά!
0: Ακούω αυτά χάλια, σημαύρα.
1: Έλα και μια, έλα.
0: Δύο βράδυ!
1: Δύο
0: νίκη, παιδιά! Δεν είναι να μην κανένας, ε!
1: Α, στο Γιάννη!
0: Αφού λίγο βρισκάκι, αφού λίγο βρισκάκι!

0: το ξέρω, Μινάς. Το ξέρω, Μινάς.
1: Μινάς. Όχι,
0: αγάπη. Αυτό είναι σαντανάς, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Τι να κάνει το παιδί, ένα ελικόπτερο.
0: Τι πια.
1: Ωραία, η μαγούρα.
0: Τι πια, αγάπη.

να μπει, λέω, δώσε να μπει. Εδώ.

0: Σωστά δεν το ποτέ. Το whisky, το whisky, το ψαχτό. Άκρα.
1: Ah, you want to make me work, right?

Άστο εκεί, πέρα. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω.

Ευρώπη του χρόνου, καλά.

Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορά και ένα καιρόν ήταν ένα αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα ίσια ίσια να τη σημαέψει αν με χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλην η κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήπιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τι ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάκε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τάν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγει». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Τον τρόπο οι παλιοί τα έθιμα κρατήσαν και πλούσια κληρονομιά στον τόπο μας αφήσαν. Ας γίνει μια προσπάθεια από τους νεότερους μας για να κρατήσουμε ψηλά το όνομα του νησιού μας.

ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορά και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασι πως αν είναι να με αλλήνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της, «Για το ινάντι τον έβγα στη στράτα και φέρε όποιος σου παντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι». Όσα τα λέαν αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του είπε η γυναίκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρεν μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτός ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγου του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει, «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» Έτσι και έτσι του λέει, «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασυλιάς του λέει, «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε την κόρη, ένε μίλησε, αν με μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα». Το συνήγατο της είπε, «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, να με πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιε ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 20 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάεται στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε, «Επροσκαλέσαν μας στο γάμο του ιτώνου. Εγώ εν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και τον πατέρα του. Αμέ τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης, «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η γυναίκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, τον αγαπώ, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αν με κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασυλιάς τον λέει, «Να μη φύεται, έχω εμείς τη αβουλιά να μεν να ερίσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει, «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασυλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμβρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνω δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

0: Αμόρτωμε, αμόρτωμε, αμόρτωμε, Παναγιά.
1: Πολλά.

Oh.

Γεια σου, πάρα μου.

Yeah.

Πουτό, πουτά, πουτό, πουτά. Γεια σου, παιδιά, έτσι το.

Yeah, let's go.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

πόλη το χρέστη που είναι. Ο Μανώλης έφτασε να μου κάνει και ένα χαρακτηριστικό. Δεν είναι χρέστη. Το πόλη χρέστη, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, Εσύ το λιμενό, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω, να κάτω,

Γεια σας.

Καλησπέρα.

μεθύσαμε. Δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, δώστε καμαράκι.

Ευχαριστώ.

Yes, it was mine.

Oh,

Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Δεν

Bye. Yeah.

Oh,

Βάζει και λίγο, να βρω μια

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Να την αγαπάω. Το
1: Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκεί. Ο Γιωργάκης είναι εκε

Ha, ha, ha.

Μπράβο, Μάρι. Από δουλειά του νομόσπιτου. Γεια σου, κουμπάρα μου, Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη. Άι, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.

0: αγάπη.
1: Όταν η ουκενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
2: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογγονίου, του ίου, το φαλόεμα, που να γυμπίτσε κανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα στο καλάδι, κι πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου, από να κοπού τα πόρια.
3: Ελίμουνε, γιο, ουκενία, που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογγονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την νύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε.
2: Άμουνα που πας, η ούλα σου, κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα αυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
3: Και σένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου, κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
2: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί είναι 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
3: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
2: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
1: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του. Εγιώθεν να πάω στη ξενικιά. Τώρα που με νιώσ να ουλέψω. Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά. Ενέμενε αμυντήχε τούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση. 20 ολάκερη. Ευαργίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει. Να ερίσω θέλω πίσω και ας έχω μόνο αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια. Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις» το ρωτά. «Έτσι και έτσι» του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου». «Αν θέλεις βώς μου 1.000 γρόσια και να σου πω 2 λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ο Σάθεν να πάει στο σταυροδρόμι να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι την καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα 2 λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου του λέει «Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια». «Βώς μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις. Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα. Επορπάτην. Πιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος ελιάνεν από τη καινούργια στράτα. Αμ' αυτό σε σκέφτη. Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Και να παχαμένα. Όχι, να άλλο από τη παλιά. Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, από ζούσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένα αράπης, το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, απού τον η μισή της μούρη μαύρη και άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να νάνε νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε. Ειώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο Σάτιν είναι ο πατέρας της, του λέει «Ταν να σου κάμω τώρα παιί μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου, την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της». Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως ο Σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τις περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου. Εφούρτωσε 2 μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του χινε νερώνει η νέκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Είμπε λοιπόν μέσα και εκεία ήμαθε πως εκείνος εά ο άντρας ήταν ο ίος του, απού το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις 3 συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του τόσο αρκοντικά και τη ζωή του πεού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Στο βορειότερο μέρος της Καρπάθου, απομονωμένη από τα υπόλοιπα χωριά του νησιού, βρίσκεται η Όλυμπος. Χτισμένη πάνω σε μια ράχη, ανάμεσα σε δύο βουνά και αντίκριστο πέλαγος, στέκεται αγέροχη, προσπαθώντας να διατηρήσει τις παραδόσεις της, γαντζωμένη πάνω στο παρελθόν της και ατενίζοντας με επιφύλαξη και αμηχανία το μέλλον. Η Όλυμπος είναι ξεχωριστή, δίχως να το επιδιώκει και αντιστέκεται δίχως να το προσπαθεί. Είναι διαφορετικό κομμάτι πάνω στο νησί και δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου. Δεν είναι μονάχα η μεγαλύτερη κομμόπολη του νησιού μας, όπως αναφέρει ο Καρπάθιος λογοτέχνης Αναστάσιος Φράγκος, αλλά και η πιο ένδοξη στην ιστορία της Καρπάθου, πράγμα που του επιβεβαιώνουν τα ιστορικά μνημεία της Βρουκούντας και των Παλατιών της Αρίας. Η ιστορική, εθνική και γλωσσική συμβολή της Ολύμπου στο πέρασμα των αιώνων, με τους ζωντανούς αγώνες της και τα θύματά της στην περίοδο της Ιταλοκρατίας και την φιλοξενία των κατοίκων της

αφού, όπως σημειώνει ο καθηγητής Μουτσόπουλος, η αρχαΐζουσα ομιλία τους, η ιδιόμορφη ενδυμασία τους, τα διαφορετικά έθιμά τους δείχνουν παμπάλαιη φύτρα. Το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο έζησαν τους ανάγκασε να μην αφήσουν τίποτε αδούλευτο και να διαμορφώσουν μια ολυμπίτικη σκέψη και στάση ζωής που πολύ δύσκολα θα αντιληφθεί ο περαστικός επισκέπτης. Πότισαν με υδρότα όλα τα βουνά του τόπου τους για να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα εφόδια να ζήσουν τη φαμίλια τους. Δεν ζήτησαν από κανένα βοήθεια και δεν έσκυψαν ποτέ το κεφάλι. Αν και σκλαβωμένοι επί αιώνες, διατήρησαν τη σπάνια τοπική τους ενδυμασία βράκα και καβάη και δεν ξέχασαν ποτέ την δωρική τους καταγωγή που μέσα από τη γλώσσα, τα τραγούδια και έθιμά τους φαίνεται μέχρι και σήμερα. Υπήρξαν πάντοτε Έλληνες πατριώτες με ελπίδες και οράματα για την απελευθέρωσή τους που πάντα για αυτήν προσπαθούσαν. Πάμπολες είναι οι φορές που οι Ολυμπίτες και οι Ολυμπίτισες, σαν άτομα και σαν ομάδες, προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να φέρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν στον τόπο τους την πολυπόθητη.

σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Γιο μου Πέολας 15-16 χρονών και θυμούμαι κι ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεομάχου των οικουμπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολώαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα, κύλουνεν απ' όλα σέλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από το στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη είπαμε νησοροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σορόκου, αν μη το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούνται οι κουμπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεστανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπεντάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάμει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμο του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουσαν ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να αποφόρη. Είχασες καπετάνο μου όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσους στο τεμόνι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό.

Ο τότε Δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκλήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα. Ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνει ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο Δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιβιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ο Καστελοριζιός, έμπειρος καθώς ήταν, δεν έχασε καιρό και απαντώντας στη μαντινάδα του δάσκαλου δίνει τη διευκρίνηση.

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει, έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνει, που λέμε, σέρνει το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνει δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμε να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανιερίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε Δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο Δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός Δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά

σοφίλα του Φασάκη. Ένα χειμώνα, με κινημένο σωρόκο, εμπαρκάραμε σε μια μαούνα από το Ιάπλο να πάμε να σκοπό στο Αφάνι. Καπετάνος της μαούνας ήταν ο Οργής ο Μανιός. Και κουμπολάτες, ο Οργής ο Μαραγκός, ο Μύτος ο Μανολής, ο Μπαλάσης ο Μανολής και άλλοι από ό,τι τους θυμούμε πλέον. Εγώ μου πέουλας 15-16 χρονών και θυμούμαι κι ήμουν σεντελημένος σε μια ρασαία από την κορφή μέχρι τα νύχια. Είχε και πολλές γυναίκες και χαλάκια βέβαια. Ας είναι. Κάρκα τα μονάρια. Εστελεόμαχου των οικουπολάτες, αμοσορόκος, εκείνος και μόνο. Εσπιθολόαν η θάλασσα και ήβγαλεν εκείνη την κάπνη. Ήρθε τον Ισκέρωνα και ήλουνε να πόλας έλα τη βάρκα και τους ανθρώπους. Ο Αγκόργης ο Οργής, από τους στο Κολοσσάνιο, ήβγε κουράγιο στους άντρες με τα τσακίσματα. Αν μη πάμε νησορροκάδα ή το στα πάνω σκαλί. Με τα πολλά πάθη εζιώσαμε στο Τρούλακα, μέσα στο μάτι του Σωρόκου, να μην το πλέα αδύνατο να το καβαζάρουμε. Μια να αποφοβούν τον οικοπολάτες μη σπάσει κανένας καρμός, ή κοπεί κανένας τρόπος, ή ξεσανιωθεί καμιά μανταλιά και πνίξει το κόσμο. Και από την άλλη είναι οι νέκες από Νεσουίσα και έρνουν τον ανεμαλαρισμένες. Σαν είναι αυτά ο καπετάνος, ο ορσέρι τη μαούνα και πρίμα πλέα εξαναγιάει στο Ιάπλο. Τότε, σαν είναι τη βάρκα νησουφίλα του Φασάκη, εφούμισε το καπετάνο και το σούρμου του. Και λέει, σωρόκος ήταν ο καιρός και βράχησαν οι τρόποι. Κρίματα ενωμούστακα να τάχουσαν ανθρώποι. Ο ένας ήταξε κερί και ο άλλος πανοφόρη. Και ο Αγκόργης ήταξε τη βράκα να αποφόρη. Είχασες, καπετάνο μου, όλο το μεαλίκι. Πες μας τι στο ξανάπαθε τούτο το ρεζιλίκι. Τι σύντονα που ντόλισε της βάρκας το πλωρίσι. Θυμάστε πως θα σύλλε πίσω πως θα ηρίσει. Τα μπέλη θέλει κλαευτή και ο χαρκιάς αμόνι και οι βάρκες οι σαριάτικες καπάσουν στο τεμόνι.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Ωραία. Έναν άλλο.

Και σαν τα σκουπίδωχα

αγκαλιά. Βοήθειά σου, βοήθειά σου, Παναγιά. Όχι, βοήθειά σου, η Παναγιά. Θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε κι εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Άσε ρε αδερφέ Καλλινιάρη.
2: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
1: Οπα!
3: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Ωπαιή, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στολή.

εσάς θυμάμαι κι εγώ εσάς. Εγώ εσάς.

0: νιώθω. Σε ιστορ νιώθω μορφά.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με

αγαπώ, γι' αυτό αγαπώ.

0: Ρε Δεκούλα, άντα δρόσου τη θέση. Άδεια κάδε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε πει μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πούμε.
0: Παρακώνει κάτι, παρακώνει. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει όλες τα πεμπράν Μιχαλίδης.

ξένες. Εμένα αυτός, ο ψάρις.

ξανέστω.

Σου καθάρισα για όλα, είναι.

Μαζί σου το λέω, μαζί σου πάω.

0: Τρίμουξ το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πράρι. Πήγε μέσα. Βούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

0: Γιάννη.
1: Γεια σας, Ανδράκη.
2: Παράγια από χρόνο.
3: Γεια σας, Παναγία.
0: Την Ολυμπό την αγάπας, μας σύσταξε να μένεις μαζί.

ρίξετε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις θυμίζες τις δοξάριες.

μπαμπά, αχ σοπά, μπαμπά. Μπα θα κλείσω τα μάτακα μου. Θα κλείσω μπα, μπαμπά μου, το λάθο θα πουλήσω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: Μπράβο, κύριε, κουράγιο.
1: Γεια σου, ρε λεβέντη!
0: Έλα, παγκύρι, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα, πάνω. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, χορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, το κάθε μη. Ανάπτυμα, δεν γυαλί μου.
1: Ανάπτυμα.
0: Τώρα που ήρθες
1: θα φύγεις. Μια μόρτα θα χορέψω.

0: πρώτο που είναι. Έβαλε σημαούρα μέσα, να το
1: γνωρίζει.
0: Να πούμε λίγο, έβαλε το γνωρίζει.
1: Άρα, παιδιά!
0: Ακούγε αυτά χάλια, σημαούρα.
1: Έλα και μια, έλα. Μια,
0: μια. Μια πράρι.
1: Μια νίκη, παιδιά.
0: Λιάννη έτσι δεν είναι να μπει κανένας, ε!
1: Ας το Λιάννη!
0: Αφλίου βουσκάκι, αφλίου βουσκάκι!

0: το γύρω μηνά. Το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι, όχι, αγάπη.
1: Για να το μαγειριά. Για να το μαγειριά.
0: Αυτό είναι σαν να ρούει. Τι να μας κάνει ο γύρω μηνά, είναι νέο.
1: Τι να κάνει το παιδί, είναι ελικόπτερο.
0: Τι πια.
1: Τι πια.
0: Τι πια.

0: Δεν θέλω.
1: Κάντε μου, δεν θέλω.

γίνεται εκεί πέρα, δώσ' να πει την εικόνα. Δώσ' να πει, λέω, δώσ' να πει. Εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ σου, εδώ

μπροστά δεν το ποτέ. Το whisky, το ψαχτό. Αν καλώ.

Ha ha ha ha!

Good. Sorry, then, so, not enough.

και τον χρόνο, καλά.

Ο Βασίλης ο Διακοκομνηνός που ήταν στην παρέα γνώριζε για τη ζημιά και είπε στον Νικολαίδη:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.